Αυτοί φινιτινόφινο γιος μαθητής, ον Αποστόλος εθωαβεύγεμος, γε τσιμοβόλεν χετφητήρου φαϊγάρ, μη βασόμεθον αβάσ, εγενσε.